Ολόπο, Μίκου, Ενόξι, Ενόκας, Κρυτσαμάρες παιδιών, Πετσιγελελε, Ανενεκρέφεται νιόν.